0: Πάντω. Πολύ μια σκουνική του νόρου μου η μανάη. Χάσα κακιά βάζε για κουνάνο να. Άισα πάει να μάνανε χάι. Μα τον καβό.
1: Τα λόγια μου. Α, παίρνει χώρο. Τα μου λέει μου τσάπανε. Το μου τλανιά. Κούνε μου τσάπανε καλοί. Χάνε πυροκ τάγκανα. Από το μπλέγανε με κόκ.
0: Αμπονι πάγκινο. Σάιμα τον γου κανάδι. Πάντω. Όπω χακέ βεβαίω να καρ καημένη μπισίγκο. Μου τσάτολε τον άι.
1: Hoy toma bueno, pan yuy,
0: nai, punukma.